Μάλιστα, εδώ χτυπάει στο μέσο και στέκεται στο λιμπό του Σεφυρί. Μάλιστα, εδώ χτυπάει στο μέσο και στέκεται στο λιμπό του. Μάλιστα.